Εγώ το τάιμα κόσμι δε βάλω πάμε φυτού, πέ άτο χάντον τα προκλάμου, κόνι με σάνο που μεγάφα, 100.3 FM τα προκλάμου για κόνι, πέ κόνι αγάνι φωτούτου τα προκλάμου, γράω σπένι τα τάπε τα ουφασί, τα ριτάλι μάι προφέσα το κατά σα όλα φτάνει, πέ με ουνιβεσίτη λόγου, φάχα τα λαταλα νόα, φεάφι κόνι, πέ κόνι αγάνι φωτούτου, αγάνι τα προκλάμου, λαχία και φεάφι κόνι, γράω σπένι πέ τα ουσιολεύα και η φάση, τα τα Ιταλία και προφέσσα σας όλα φτάνει, αι χούμαι και τα πόρκαλα μου κόνι, η χαύτα τόνο αε βαλού. Καχετά μου κόνι, τα ουσιο κατά ουφο η χίβα φρατόγα, κοιμώ απέτα ουχοκοατού.

Ρωτά μέρες με την Ουάνιμα Παμπιφτούπε, το χαντός να προκλάμω κονί μέσα, να έχουμε καφά, 100.3 FM, το προκλάμω κονί, προκλάμω ένα το κοσίγο γιόγκ πράτασια. Πέα, τη ταυσίω και τα φάση κονί, μου τα ουτά Ιταλία, αμνα και χούμαι, παρόφεσα σε σίγουρα φτάνει, πέα, κοφράφη και φεύκ κονί, και φάχα ταλανόα και καβέγγα κοία, μα και χέαν ατόγα, μόα, μόα, ihe mea koe whaka kae kae. Pakuti koe kawenga mahu inga eni te wake whoke tau tawaka pula. Ai ke maro ki whuktonga. Ki he wike kahau ape, pako inga he wike kahau mai. Pe te malawe lawe ke ai pa mo professor Dr. Sosiola Fitan ke kawenga koe ia whaafkoni. Ka tasio koe te whaafkoni. Tato ke hoko atu.